Γεια σου Ελλάδα μου γλυκιά, καλημέρα Μπρίσμπαν και υγιένετε. Αγαπητές μας ακροάτριες και ακροατές, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου μας ακούτε, σας στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός FUEB. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης στους 98,1 FM. Σήμερα είναι Δευτέρα και στο σημερινό πρωινό πρόγραμμα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τα λαϊκά μονοπάτια για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Όλα αυτά, φίλες μου και φίλοι μου, πλαισιωμένα με όμορφη μουσική και τραγούδια του τόπου μας. Ο εθελοντής των ελληνικών προγραμμάτων, Μιχάλης Παγίδας, που επιμελήθηκα και θα σας παρουσιάσω το σημερινό πρωινό πρόγραμμα, θα σας κρατήσω συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε και εσείς στην παρέα μας και θα φροντίσουμε αυτές τις 2 ώρες να περάσουν ευχάριστα. Κάντε ακόμα ένα καφεδάκι και καθίστε να το πιούμε παρεούλα και να το διασκεδάσουμε με τα ωραία τραγούδια που έχω επιλέξει και όχι μόνο. Καλή ακρόαση και καλή απόλαυση και ανοίγουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

Ο Μιχάλης Μενιδιάτης μας ερμήνεψε «Μαλώνουνε δυο κότες σε ξένον αχυρώνα». Εδώ ο πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB 98,1 FM. Παρέα με τον Μιχάλη Παγίδα έως τις 12. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα «Ποιος άντρα να διαλέξω».

Και ακούσαμε το τραγούδι «Ποιον άντρα να διαλέξω» και το επόμενο τραγούδι «Όμορφη Μακεδονία». Πάμε να το ακούσουμε. Εύχομαι σε όλους σας καλή ακρόαση και καλή διασκέδαση.

Ακούσαμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, όμορφη Μακεδονία, και θα συνεχίσουμε στη στερεά Ελλάδα με τις Λαρίσεις στο ποτάμι, που μας τον ερμηνεύει αυτή τη φορά ο Σπύρος Αγοραίος.

Ήρθε η ώρα για τις φίλες ακροάτριες και φίλους ακροατές που ζουν μόνοι, γιατί έτσι το έφερε η ζωή, γιατί έτσι εκείνοι το επέλεξαν. Επίσης, στους ασθενείς, στα νοσοκομεία και ειδικά στα διάφορα ιδρύματα, σας ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας καλή ανάρρωση, υπομονή και κουράγιο. Για σας διαλέξαμε το επόμενο τραγούδι και πάμε να το ακούσουμε. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και να είστε πάντα καλά.

Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζουάνης στους 98,1 FM. Και πάμε να ακούσουμε το Παντελή Θαλασσινό, Καράβια Χιώτικα. Καλή σας απόλαυση.

Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με μια επιθυμία. Ο αγαπητός κύριος Ζήνος Ζήνωνος επιθυμεί να ακούσει το επόμενο τραγούδι με το Ζαφύρι Μελά, «Γαμώ την καλοσύνη μου». Καλή σας απόλαυση και σηκωθείτε να το χορέψετε, κύριε Ζήνο.

Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα. Σε φιλίες δεν πιστεύω, σε μια μεγάλη δημιουργία του Βασίλη Τσιτσάνη, και το ερμηνεύει

Ακούσαμε σε φιλίες «Δεν πιστεύω» με τον Βασίλη Τσιτσάνη και τη Σωτηρία Μπέλου και συνεχίζουμε. Τελείωσαν τα τσιγάρα μου. Ανδρέας Βάσος.

Ακούσαμε τη Γιώτα Λίδια, «Νάχα 100 καρδιές». Και συνεχίζουμε, «Δικαίωμά μου», Πασχάλης Τερζής.

Και το επόμενο μας τραγούδι είναι πατρικό μου αγαπημένο με το Βαγγέλη Κονιτόπουλο. Ένα κυπριακό τραγούδι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να το ακούσουμε.

Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Και πάμε να ακούσουμε την Ιτιά με τη Σοφία Κολλητήρη.

Radio 4B 98,1 FM και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα και τα δημοτικά. Μήλο μου κόκκινο με την Αγάθη.

Και πάλι σας ευχαριστούμε που παραμένετε ακόμη συντονισμένες και συντονισμένοι με το ράδιο 4EB 98,1 FM και την παρέα μου να περάσει το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα ως τις 12. Καλή σας ακρόαση. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα «Πρέπει να παντρευτούμε».

4B 98,1 FM. Παρέα με τον Μιχάλη Παγίδα έως τις 12. Ακούμε τα όμορφα τραγούδια και συνεχίζουμε. Κύλησε ο Τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Στράτος Παγιουμτζής.

Ακούσαμε «Μπορεί να έχω πονέσει, δεν το αρνιέμαι» και θα συνεχίσουμε με τον Σπύρο Ζαγοραίο, «Της αγάπης ο καημός».

Και συνεχίζουμε το λαϊκό πρόγραμμα με τον Μιχάλη Παγίδα. Το επόμενο μας τραγούδι είναι «Ρωτάει κάποια μάνα γιατί χτυπούν οι καμπάνες» με τον Γιάννη Κυριατζή.

Σιγά σιγά και κάπου εδώ, φίλες μου και φίλοι μου, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε γιατί το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας πλησιάζει στο τέλος του. Είμαστε μαζί για 2 ολόκληρες ώρες. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε στη ραδιοφωνική σας συγνότητα και το ελληνικό πρόγραμμα και τη συντροφιά μας να περάσετε το πρωινό σας. Με τον Μιχάλη Παγίδα να είστε όλοι καλά και να περνάτε ωραία με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά. Ραντεβού και πάλι εδώ στο 4EB μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα που θα είμαστε και πάλι μαζί. Εχθέου θέλοντος, τα ελληνικά προγράμματα θα τα ακούσετε και πάλι το βράδυ στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Και να θυμάστε, το χαμόγελο που στέλνετε στους άλλους ξαναγυρίζει πάντα πίσω σε εσάς. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και ο Θεός μαζί μας. Τα πάντα εν σοφία ανεποίησε. Σας ευχαριστούμε που με ακούσατε. Γεια σας.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στα 98,1 FM και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB. Μαζί σας ο Βασίλης Χρονόπουλος που έχω επιμεληθεί και παρουσιάζω το πρόγραμμα απόψε. Μαζί σας για μια ώρα έως τις 8, εύχομαι να μείνετε μαζί μου έως τότε. Σας ενημερώνω βέβαια ότι το απόψινό μας πρόγραμμα είναι μαγνητοφωνημένο. Σας εύχομαι καλή σας ακρόαση.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του υπόψινό μας προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα επιστρέφουν αύριο πάλι στις 10 η ώρα το πρωί. Να θυμάστε πάντα να δίνετε άπλατη αγάπη, γιατί ό,τι δίνετε παίρνετε. Από μένα καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.

Ούτε κίνε τη βούτσι σαβίχα τα μέρη σπιτέρι, βάρδα τα σέμψ, ο σαναντού α κανσουνέτα τα Joe Κουτάγιαρ, ο Λεβουτ Φάιλα, λίχα πέιτ.